Κάλαμε τον πολιτικό σου. Τέλη Σαμόρα. Τέλη Σαμόρα. Σαλμία Πατρόβα. Κορδίτα. Μια κοραίντα. Σαλμία Βακίλη. Ρίσκη Νοβίε. Για ο Κένια.